Είμαι του ΟΑΜΕ Βέστη. Πρεσάτο ο Τρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν βογόρο στο κότεζα να τσερεμονία τα να οτφάρει για να κομφερεντσί τη Δανατσιονάλ να μπέσμπεντο, ο πρεσάτο κατά παλάτα κουλία του Βομπέστεπε βο Άγκαρα, ιστακνά δεκαμπλαγοντερένι για να πρίσταμο за елиминирање на тероризмот во неговиот извор,

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Γάζα, σθένος, βούληση και ανθρωπιά στη δίνη του λοιμού» και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Συρίας και του Λιβάνου έχουν φτάσει σε ένα σημείο που απειλούν πλέον την Τουρκία όσο και αυτές τις δύο χώρες, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα του Ισραήλ αποτελεί απειλή για όλο τον κόσμο και πρέπει να σταματήσει. Μιλώντας την Τετάρτη στους βουλευτές, ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ για προσπάθειες που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και μια ευρύτερη περιοχή. Η ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινά μόνο από το Χάταϊ, ξεκινά από το Χαλέπι, ξεκινά από τη Δαμασκό. Η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά από τη Βηρυτό. Δεν θα ανοιχτούμε κανένα τετελεσμένο στις χώρες των αδερφών μας. Δεν θα κλείσουμε τα μάτια σε καμία επίθεση εναντίον των αδερφών μας, δήλωσε ο πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι τα σύνορα της ασφάλειας της χώρας εκτείνονται πέρα από τα σύνορά της. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ο τελικός στόχος του παραλυρήματος της γης της Επαγγελίας, σημειώνοντας «Με τη θέληση του Θεού δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ αυτό». Προειδοποιώντας τις χώρες να μην ταχθούν στο πλευρό του Ισραήλ, ο Ερντογάν ανέφερε «Κανείς να μην κυνηγά περιπέτειες, κανείς να μην ακολουθεί το σιωνιστικό δίκτυο σφαγών». Ο Ερντογάν προειδοποίησε ότι αν δεν περιοριστούν οι ενέργειες του Ισραήλ θα υπάρξουν ευρύτερες συνέπειες. Αν δεν ανακοπεί η Ισραηλινή ληστεία, το τίμημα θα το πληρώσει όλη η ανθρωπότητα μαζί με την περιοχή. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει. Αυτό είναι καθήκον της ανθρωπότητας και του μετόπου της ανθρωπότητας. Δεν πρέπει να επιτραπεί η επανάληψη της ιστορίας. Προειδοποιώντας ότι κανείς δεν πρέπει να κυνηγά περιπέτειες και να μην επιβιβαστεί στη βάρκα της διχόνοιας του Ισραήλ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε «Αν στοχοποιηθούν τα δικαιώματα και το δίκαιο της Τουρκία και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλω να γίνω γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ ξεκάθαρη και πολύ σκληρή». Υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει.

ρωτήσω εν του Αντώνησου ότι η πρόληψη περαιτέρω έντασης έχει γίνει κοινό ζήτημα της ανθρωπότητας, λέγοντας ότι η αποτροπή της κλιμάκωσης είναι ευθύνη όλης της ανθρωπότητας. Επίσημη επίσκεψη φοιτάνε στη Βουλγαρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε στη Σόφια με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τις συνομιλίες στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Φιτάν θα εξετάσει διεξοδικά κοινές πρωτοβουλίες και νέες δυνατότητες συνεργασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε στρατηγικούς τομείς, κυρίως στην ενέργεια, τις μεταφορές, τη συνδεσιμότητα και τη βιομηχανία αμυντικού εξοπλισμού. Ο Φιτάν θα επισημάνει ότι η Βουλγαρία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τις οδικές μεταφορές της Τούρκη προς την Ευρώπη και θα διατυπώσει τις προσδοκίες για την απρόσκοπτη διέλευση εμπορευμάτων και επιβατών από την Τούρκη προς τη Βουλγαρία. Θα διατυπώσει επίσης τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες της Τούρκης όσον αφορά τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού στόχου της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημένοντας ότι η υποστήριξη της Βουλγαρίας θεωρείται σημαντική σε αυτό το πλαίσιο. Ο Φιντάν θα σημειώσει ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας συνεχίζει να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στη σταθερότητα της περιφέρειας της Μαύρης Θάλασσας και θα επαναλάβει ότι η Τούρκη υποστηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με βάση μια δίκαιη και μόνιμη λύση. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα τονίσει ότι η ομάδα επιχειρήσεων κατά των αρχών στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία συγκροτήθηκε μεταξύ της Τούρκης, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, λειτουργεί ως σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ακάν Φιντάν θα υπογραμμίσει την κρίσιμη σημασία της απρόσκοπτης συνέχισης των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ενώ θα επισημάνει ότι το Ισραήλ στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος διαρκού σύγκρουση και αστάθεια στη Μέση Ανατολή, ιδίως στη Γάζα και τον Λίβανο. Ο Υπουργός Φιντάν είχε επισκεφθεί επίσημα τη Βουλγαρία για τελευταία φορά στις 29 με 30 Ιανουαρίου του 2024. Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο λογαριασμό του στο En Social, ο Υπουργός Φιντάν συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργο Γεραπετρίτη στο περιθώριο της Συνόδου της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης που πραγματοποιείται στη Σόφια.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Η Τουρκία υπέγραψε τη Συμφωνία Φιλοξενούσας Χώρας για τη διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, COP31, η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτό το φθινόπωρο σε συνάντηση στη Βόνη της Γερμανίας. Σε ανάρτηση του Υπουργείου στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, EnSocial, αναφέρθηκε ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής και Πρόεδρος της COP31, Μουράτ Κουρούμ, συμμετείχε στην τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της διάσκεψης της Βόνης για την κλιματική αλλαγή. Υπέγραψε το πρωτόκολλο με τον εκτελεστικό γραμματέα τη Σύμβαση Πλαισίου των ΗΠΑ για την κλιματική αλλαγή, Σάιμον Στιλ. Μετά την υπογραφή, ο Κουρούμ δήλωσε ότι η επικοδομητική συνεργασία τη Τούρκη με τη γραμματεία του ΟΗΕ θα συνεχιστεί με αυξανόμενο ρυθμό την επόμενη περίοδο. Κατά την επίσκεψή του στη Βόνη, ο Κουρούμ πραγματοποίησε επίσης συνομιλίες σχετικά με τη διαδικασία φιλοξενίας της διάσκεψης COP31 για την κλιματική αλλαγή, η οποία προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Τουρκία τον Νοέμβριο. Ο Τούρκος Υπουργός συναντήθηκε με την Ομάδα Αφρικανών Διαπραγματευτών για το Κλίμα, τη Συμμαχία Μικρών Ισιωτικών Κρατών, την Ομάδα Ομπρέλα, που αποτελείται από 11 χώρες, καθώς και με τις ομάδες των χωρών της Λατινικής Αμερικής, Καραϊβικής και των Αραβικών κρατών. Επιπλέον, είχε συνάντηση με τον Γιώχαν Φλάς Μπάρθ, Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας της Γερμανίας. Αφού άκουσε τα αιτήματα των ομάδων, ο Κουρούμ υπογράμμισε ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται για μια διαδικασία σιωπή, στην οποία κανείς δεν θα μείνει πίσω. Η διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, γνωστή ως COP31, θα πραγματοποιηθεί στην Αντάλια υπό την φιλοξενία της Τουρκία από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου. Τα σωστικά συνεργεία στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων ανέσυραν την Τετάρτη μια σωρό από τα ερείπη ενός σούπερ μάρκετ που κατέρευσε την ώρα που ο απολογισμός των νεκρών από την ισχυρή σεισμική δόνηση ανήλθε στους 46. Ο σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τη Δευτέρα ανοιχτά των ακτών του Μιντανάου προκάλεσε καταρρεύσεις κτηρίων και κατολισθήσεις, ενώ ενεργοποίησε προειδοποίηση για τσουνάμι

σε μεγάλο τμήμα του νότιου νησιού. Ο Τζόι Ντελούβιο, 39 ετών, ήταν ένας από τους δύο υπαλλήλους σε ένα σούπερ μάρκετ στην πόλη του Τζενεράλ Σάντος, που αποτέλεσε επίκεντρο των προσπαθειών διάσωσης παρά τη συνεχή απειλή μετασεισμών. Συσκευές ανίχνευσης ζωής είχαν εντοπίσει έναν ασθενή σφιγμό νωρίτερα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δήλωσε την τάχτη τοπική διασώστρια Μισελ Τσούα στο γαλλικό πρακτορείο, προσθέτοντας ωστόσο ότι όταν προσέγγισαν τη σωρό δεν υπήρξε καμία ένδειξη ζωής. Το σώμα του Ντελούβιο βρέθηκε παγιδευμένο ανάμεσα σε δύο δοκούς, πρόσθεσε. Η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών αναθεώρησε τον απολογισμό των νεκρών στους 45 την Τετάρτη, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων εκτινάχθηκε από τους 4 στους 17, ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων δεν περιελάμβανε τον Ντελούβιο, επιβεβαίωσε το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.

Η βιομηχανία και η γεωργία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Και στη Γάζα και οι δύο καταδικάστηκαν στην ίδια γενοκτονία που εφαρμόζεται στους ανθρώπους. Οι βασικοί βιομηχανικοί τομείς της Γάζας, η οποία τελεί υπό χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο αποκλεισμό από το 2007, όπως η κλωστοϊφαντουργία και η ένδυση, εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, τα εργαστήρια επίπλων, η παραγωγή οικοδομικών υλικών, η βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλων και η κατασκευή ορισμένων τύπων λιπασμάτων καταστράφηκαν. Αυτοί οι τομείς οδηγήθηκαν στο σημείο της εξάλληψης μέσω διαφόρων απογορεύσεων και αναγκαστικών πρακτικών, συρρυκνούμενοι με τρόπο παρόμοιο με την πολιτική σφετερισμού της Παλαιστινιακής γης. Η επιβολή από το Ισραήλ ενός πρόσθετου φόρου 12% στα αγαθά των Παλαιστινίων εισαγωγέων, εάν ο προορισμός στη φορτωτική δεν ήταν το Ισραήλ, του επέτρεπε να σφετερίζεται το 80% των φορολογικών εσόδων της Παλαιστίνης. Λόγω της απώλειας μεγάλου μέρους των εσόδων, η ροή χρήματος στη Παλαιστινιακή αγορά μειώθηκε και το γεγονός ότι οι άνθρωποι ξόδευαν λιγότερα χρήματα επηρέασε όλη την παραγωγή στα εργοστάσια. Μετά τον Οκτώβριο του 2023, το Ισραήλ κατέστρεψε στοχοποιώντας τα εργοστάσια, τις αποθήκες και τις υποδομές της Γάζας, που προσπαθούσαν να παραμείνουν όρθια έστω και με δυσκολία. Η αγορά της Γάζας αντιπροσωπεύει το 40% της Παλαιστινιακής αγοράς. Λόγω του πολέμου, ενώ η Παλαιστίνη έχασε αυτό το 40% της αγοράς της Γάζας, η ίδια η Γάζα υπέστη την ίδια απώλεια. Πριν από τον πόλεμο, η Γάζα εξήγαγε πολλά προϊόντα στη Δυτική Όχθη, αλλά κατά τη διάρκεια του πολέμου οι εξαγωγές αυτές σταμάτησαν. 50.000 εμπορικές επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και κτίρια στη Γάζα, από εργοστάσια μέχρι καταστήματα, αποτέλεσαν στόχο των Ισραηλινών επιθέσεων. Η καταστροφή της βιομηχανίας εκτείναξε το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή στο επίπεδο του 95%. Η εργασία αφανίστηκε. Ο εργαζόμενος αφανίστηκε. Ο προμηθευτής αφανίστηκε. Και ο καταναλωτής αφανίστηκε. Σε ένα περιβάλλον όπου οι τσέπες των καταναλωτών είναι άδειες, η παρεμπόδιση της εισόδου επιστημιστικής βοήθειας οδήγησε σε ραγδαία άνοδο των τιμών. Με αυτόν τον τρόπο η οικονομία της Γάζας κατέρευσε συστηματικά. Σήμερα ας ακούσουμε για τα βομβαρδισμένα εργοστάσια της Γάζας και τη βιομηχανία της που έχει συρρυκνωθεί σε επίπεδο βιοτεχνίας μέσα από τις μαρτυρίες επιχειρηματιών από τη Γάζα. Ο φούρνος Γιασίν στον προσφυγικό καταβλισμό της Νουσεϊράτ που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είναι μια από τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να ορθοποδήσουν μετά από αυτή την καταστροφή. Ο φούρνος, ο οποίος υπέστη σοβαρές ζημιές από τις Ισραηλινές επιθέσεις, ξεκίνησε και πάλι την παραγωγή παρόλες τις δυσκολίες. Παρά τις διακοπές ρεύματος και την έλλειψη καυσίμων και αλευρίου, οι εργάτες συνεχίζουν να παράγουν ψωμί και διάφορα αρτοσκευάσματα. Ο ιδιοκτήτης του φούρνου, Μοχάμαντ Γιασίν, περιγράφει όσα έζησε ως εξής. «Επιστρέψαμε εδώ στις αρχές του 2024 και είδαμε ότι ο φούρνος είχε καταστραφεί ολοσχερός. Προσπαθήσαμε να τον επισκευάσουμε. Ξεκινήσαμε κυριολεκτικά από το μηδέν. Καθαρίσαμε τον χώρο και προσπαθήσαμε να αναστήσουμε την παραγωγή προμηθευόμενη νέα μηχανήματα στη θέση εκείνων που είχαν καταστραφεί». Ο Γιασίν λέει ότι συνεχίζουν την παραγωγή σε ένα πολύ περιορισμένο τμήμα του κτηρίου που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και προσθέτει. Ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι μόνο το 10% του εργοστασίου. Δουλεύουμε στο 10% του κτηρίου.

με να δώσουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι και ότι ό,τι και αν κάνουν οι Ισραηλινοί, εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Το εργοστάσιο επισκότων Αλ-Αρίς στην πόλη Τέρ Αλ-Μπάλαχ της Γάζας έχει μια παρόμοια ιστορία. Επαναλειτουργήσε εν μέρη αφού παρέμεινε κλειστό για περισσότερα από 2 χρόνια λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ και της συστηματικής καταστροφής των υποδομών και της οικοδομίας της Γάζας. Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, Ριάντ Αλ-Μουκάτμα, περιγράφει την κατάσταση ως εξής. Το εργοστάσιο Αλ-Αρίς υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τα μηχανήματα, τα κτίρια και οι γραμμές ηλεκτροδότησης υπέστησαν βλάβες και η παραγωγή σταμάτησε εντελώς. Μετά την κατάπαυση του πυρός, οι εργάτες επισκέβασαν το εργοστάσιο κάνοντας ό,τι μπορούσαν και επανεκκίνησαν την παραγωγή. Ωστόσο, η παραγωγή εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Λόγω της έλλειψης καυσίμων, του υψηλού κόστους και της περιορισμένης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, το εργοστάσιο λειτουργεί μόνο 3 έως 5 ημέρες το μήνα και μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο ένα μικρό μέρος της προηγούμενης παραγωγής του. Το εργατικό δυναμικό μειώθηκε επίσης δραστικά. Ο αριθμός των εργαζομένων που πριν από τον πόλεμο κυμαινόταν μεταξύ 200 με 300 σήμερα έχει πέσει σε περίπου 70. Αυτή η εικόνα αποκαλύπτει ξεκάθαρα που οι Ισραηλινές επιθέσεις παρέλυσαν τη βιομηχανία και τα μέσα βιοπορισμού στη Γάζα, ενώ παράλληλα φέρνει στο φως τον αγώνα των τοπικών παραγωγών να συνεχίσουν την παραγωγή υπό βαρύς οικονομικούς περιορισμούς και ελλείψεις υποδομών. Τώρα ας γίνουμε μάρτυρες της ολοκληρωτικής καταστροφής ενός μόχθου 40 ετών. Το εργοστάσιο λιχουδιών και μπισκότων Σουμέρ, το οποίο βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα εργοστάσια της περιοχής, δεν γλίτωσε ούτε αυτό από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Το τετραόροφο εργοστάσιο Σουμέρ, το οποίο παρήχε τρόφιμα στη περιοχή και αποτελούσε πηγή βιοπορισμού για χιλιάδες παλαισθηνιακές οικογένειες, δεν είναι πλέον παρά ένα σωρός από ερείπια. Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Αχμέτ Σουμέρ, περιγράφει το μέγεθος της ζημιάς με τη φράση «Μόχθος 40 ετών». «Ξεκινήσαμε σε αυτό τον τομέα στη Γάζα πριν από 40 χρόνια». Στην αρχή ήμασταν ένα μικρό εργοστάσιο, με τον καιρό μεγαλώσαμε. Το εργοστάσιο μας ήταν τετραόροφο και χτισμένο σε έκταση 3 στρεμμάτων. Με τα χρόνια στήσαμε 9 ξεχωριστές γραμμές παραγωγής που κάλυπταν πατατάκια, μπισκότα, κράκερ και διάφορα είδη λιχουδιών. Ο Σουμέρ, δηλώνοντας ότι υπέστη ζημιά ύψους περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων, συνεχίζει ως εξής. Το εργοστάσιο συντηρούσε 200 οικογένειες. Η Ισραηλινή γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας κατέστρεψε ολοσχερώς το εργοστάσιο. Οι γραμμές παραγωγής μας έμειναν κάτω από τα ερείπια. Κάνουμε υπομονή. Η μόνη μας ευχή είναι να δει ο κόσμος αυτή την κατάσταση. Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών ήταν επίσης μεταξύ των στόχων των Ισραηλινών επιθέσεων. Σύμφωνα με έγγραφο που δημοσίευσε η Παλαιστινιακή Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών στις 12 Οκτωβρίου, το 35% του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας και του οικιακού διαδικτύου διακόπηκε, γεγονός που επηρέασε περισσότερο από το 50% των συνδρομητών. Τις ημέρες που ακολούθησαν την ανακοίνωση, τα ποσοστά αυτά αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο. Οι Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν τεράστια καταστροφή στις υποδομές επικοινωνίων, συμπεριλαμβανομένων των στήλων ηλεκτροδότησης, των καλωδίων και των γραμμών οπτικών ινών. Επιπλέον, η ζημιά δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης διακοπές στις κύριες γραμμές οπτικών ινών που συνδέουν τη Λωρίδα της Γάζας με τη Δυτική Όχθη και τον εξωτερικό κόσμο. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!

Το έργο υπερηφάνειας της Τούρκιε, το Καν, έδειξε το νέο του πρόσωπο. Μικρότερο, πιο αθλητικό, πιο εξελιγμένο. Δύο νέα πρωτότυπα είναι έτοιμα. Αυτός ο γίγαντας που φαίνεται στο εχθρικό ραντάρ μικρός σαν μέλισσα θα βρίσκεται στους ουρανούς το 2029. Ιδού τα νέα πρωτότυπα του ΚΑΑΝ και όλες οι λεπτομέρειές τους. Γεια σας! Σήμερα θα αναφερθούμε στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το έργο υπερηφάνειας της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας ΚΑΑΝ. Παρουσιάστηκαν τα νέα πρωτότυπα αυτού του μαχητικού αεροσκάφους 5ης γενιάς που μάγεψε όλο τον κόσμο με την πρώτη του πτήση και σημαντικές αλλαγές προσελκύουν την προσοχή. Θα μοιραστούμε μαζί σας την εκτενή ανάλυση που συνέταξε ο Σαρτάτς Αξάν για το TRT Haber. Αν είστε έτοιμοι, ας ακούσουμε μαζί την ιστορία του νέου αστεριού της πατρίδας των Εθέρων.

πρωταγωνιστής της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στην πατρίδα των εθέρων, το ΚΑΑΝ, ξεκίνησε δυναμικά το νέο έτος. Σε αντίθεση με το πρώτο πρωτότυπο που πέταξε πέρσι, δύο ακόμη νέες πλατφόρμες είναι έτοιμες. Μία από αυτές τις πλατφόρμες είναι το πρωτότυπο που ονομάζεται P1. Οι κύριες πτητικές δοκιμές στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν με αυτό. Η άλλη πλατφόρμα που βλέπουμε για πρώτη φορά είναι το αεροσκάφος που είναι γνωστό στον τομέα της αεροπορίας ως Iron Bird, δηλαδή σιδερένιο πουλί. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πλατφόρμα όπου δοκιμάζονται όλα τα κρίσιμα συστήματα και τα υποσυστήματα ενός αεροσκάφους, με κυριότερο το σύστημα ελέγχου πτήσης. Για να είμαστε πιο σαφείς, τα δύο πρωτότυπα του ΚΑΑΝ που έχει στη διάθεσή της, η TUSAS, θα πετούν όποτε δίνεται η ευκαιρία από φέτος. Στη πλατφόρμα που ονομάζεται Iron Bird θα πραγματοποιούνται όλες οι κρίσιμες δοκιμές στο έδαφος. Τι είδους αλλαγές υπάρχουν στις πλατφόρμες του ΚΑΑΝ? Φυσικά, απαντώντας σε αυτή την ερώτηση, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι προχωράμε με τα περιορισμένα μέσα που διαθέτουμε. Επειδή κάνουμε υποθέσεις για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με βάση ορισμένα αποσπάσματα που βλέπουμε στα βίντεο, είναι σχεδόν αδύνατο να απαριθμίσουμε σωστά όλες τις αλλαγές χωρίς πολύ καθαρές και σταθερές φωτογραφίες ή χωρίς να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο όπου θα μπορούσαμε να δούμε την πλατφόρμα λεπτομερώς. Όταν κοιτάζουμε τις δύο πλατφόρμες που βρίσκονται ακριβώς πίσω από το πρώτο ΚΑΑΝ που πέταξε, το πρώτο στοιχείο που τραβάει την προσοχή μας είναι ότι το αεροσκάφος έχει αποκτήσει μια πιο συμπαγή μορφή ως προς τον σχεδιασμό. Βλέπουμε επίσης ότι το μήκος έχει μειωθεί λίγο και οι διαστάσεις έχουν μικρύνει. Φυσικά, ένας από τους τομείς στους οποίους όλοι εστιάζουμε την προσοχή μας είναι το τμήμα της μύτης. Στα

νέα πρωτότυπα του Καάν η μύτη φαίνεται πιο γεμάτη. Εδώ φυσικά δεν θα ήταν λάθος να πούμε ότι έχουν γίνει αναθεωρήσεις σύμφωνα με το ραντάρ Μουράτ ΑΕΣΑ της ΑΣΕΣΑΝ. Ο λόγος της αλλαγής είναι η επικείμενη προσθήκη του νέου ραντάρ. Παραπίπτοντος πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση και το τμήμα του θόλου. Και εδώ υπάρχει μια αλλαγή. Ας σημειώσουμε ότι αυτό το τμήμα έχει μια ειδική δομή και αναπτύχθηκε ειδικά με τρόπο που δεν θα επιτρέπει στα εχθρικά σήματα ραντάρ να επηρεάζουν το ΚΑΝ. Καθώς συνεχίζουμε την εξέταση των νέων αεροσκαφών, παρατηρούμε ότι τόσο η θέση όσο και το μέγεθος των αερογωγών έχουν αλλάξει. Σε σύγκριση με το πρώτο μοντέλο βλέπουμε έναν αερογωγό πιο κοντά στο επίπεδο του πιλωτορίου. Βλέπουμε διαφορετικά μικρά πάνελ τόσο στο μπροστινό τμήμα όσο και στο μεσαίο αλλά και στο ύψος των πίσω πτερυγίων. Επισημαίνεται ότι αυτά τα τμήματα που είναι διάσπαρτα σε όλη την άτρακτο είναι ενσωματωμένες κεραίες. Στο ΚΑΝ δεν υπάρχει κεραία που να προεξέχει προς τα έξω. Υπάρχουν κεραίες ενσωματωμένες στην άτρακτο. Αυτό προστατεύει την αεροδυναμική δομή του αεροσκάφους και συμβάλλει σημαντικά στο χαρακτηριστικό της χαμηλής ορατότητας. Οι θέσεις που προορίζονται για το EOTS και το IRST είναι έτοιμες. Οι υποδοχές που προορίζονται για το ηλεκτρικό οπτικό σύστημα στόχευσης, το IGUN της ΑΣΕΣΑΝ και το υπέρυθρο σύστημα αναζήτησης και εντοπισμού IRST είναι ευδιάκριτες στο νέο πρωτότυπο. Αυτά τα συστήματα επιτρέπουν στο ΚΑΝ να εντοπίζει εύκολα εχθρικούς στόχους σε πολύ μεγάλη απόσταση χωρίς να αποκαλύπτει τη δική του θέση. Όταν το ΚΑΝ πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση, το αεροσκάφος φάνηκε σε όλους μας εξαιρετικά μεγάλο και βιολιτικό. Ωστόσο, μάθαμε ότι παρά το μέγεθός του, τα ειδικά συστήματα που φέρει το κάνουν να φαίνεται στο εχθρικό ραντάρ μικρό σαν μέλισσα. Στο διάστημα που μεσολάβησε, ορισμένες δομικές αλλαγές ξεχωρίζουν στα νέα πρωτότυπα του ΚΑΝ. Η νέα πλατφόρμα έχει μικρύνει λίγο, αλλά έχει αποκτήσει μια πιο αθλητική δομή. Η καλύπτρα έχει γίνει ενιαία και προφανώς στόχος είναι η μείωση της αντίστασης του αέρα στις υπεργητικές ταχύτητες. Στο νέο πρωτότυπο του ΚΑΝ φαίνεται ότι τα πίσω συστήματα προσγείωσης έχουν διευρυνθεί περιττέρω και ανοίγουν προς τα πλάγια. Επιπλέον, η απόσταση μεταξύ των δύο κινητήρων που βρίσκονται ακριβώς στο πίσω μέρος έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το πρώτο πρωτότυπο. Το Τουλγκάρ φαίνεται στο πιλωτήριο του ΚΑΝ. Μια από τις λεπτομέρειες που δεν διέφυγαν από τα προσεκτικά μάτια βρίσκεται μέσα στο πιλωτήριο. Το Τουλγκάρ της ΑΣΕΣΑΝ κάνει την εμφάνισή του σε ορισμένες φωτογραφίες. Ως γνωστόν, αυτό το σύστημα προβάλλει όλες τις κρίσιμες πληροφορίες πτήσης και αποστολής που χρειάζεται ο πιλότος στο σκόπευτρο μέσα στο κράνος του.

Το πρώτο πρωτότυπο του ΚΑΝ, τη πτήση του οποίου είδαμε πέρσι, αναμένεται να πραγματοποιήσει άλλη μια πτήση σύντομα. Η πρόσφατα κατασκευασμένη δεύτερη πλατφόρμα στοχεύει να συναντηθεί με την πατρίδα των εθέρων, ίσως εντός αυτού του έτους ή το αργότερο τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Ενώ αυτές οι δύο πλατφόρμες στις οποίες αναφερθήκαμε θα συνεχίζουν τις δοκιμές αέρος, η τρίτη πλατφόρμα που ονομάζεται ως Iron Bird θα προσπαθεί να ανταποκριθεί σε πολύ δύσκολες προκλήσεις στο έδαφος. Τελικά, εάν δεν υπάρξει αλλαγή στα σχέδια, η πρώτη σειρά παραγωγής του ΚΑΝ αναμένεται να εισέλθει στο οπλοστάσιο το 2029. Το 2032 στοχεύεται η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης του εγχώριου κινητήρα στο ΚΑΝ. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του ΚΑΝ, του εθνικού μας μαχητικού αεροσκάφους και της κόρης του οφθαλμού

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές Γάζα, Σθένος, Βούληση και Ανθρωπιά στη Δύνη του Λοιμού και Αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Συρίας και του Λιβάνου έχουν φτάσει σε ένα σημείο που απειλούν πλέον την Τουρκία όσο και αυτές τις δύο χώρες, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα του Ισραήλ αποτελεί απειλή για όλο τον κόσμο και πρέπει να σταματήσει. Μιλώντας την Τετάρτη στους βουλευτές, ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ για προσπάθειες που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και μια ευρύτερη περιοχή. Η ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινά μόνο από το Χάταϊ, ξεκινά από το Χαλέπι, ξεκινά από τη Δαμασκό. Η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά από τη Βηρυτό. Δεν θα ανεχτούμε κανένα τετελεσμένο στις χώρες των αδερφών μας. Δεν θα κλείσουμε τα μάτια σε καμία επίθεση εναντίον των αδερφών μας, δήλωσε ο πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι τα σύνορα της ασφάλειας της χώρας εκτείνονται πέρα από τα σύνορά της. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ο τελικός στόχος του παραλυρήματος της γης της Επαγγελίας, σημειώνοντας «Με τη θέληση του Θεού δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ αυτό». Προειδοποιώντας τις χώρες να μην ταχθούν στο πλευρό του Ισραήλ, ο Ερντογάν ανέφερε «Κανείς να μην κυνηγά περιπέτειες, κανείς να μην ακολουθεί το σιωνιστικό δίκτυο σφαγών». Ο Ερντογάν προειδοποίησε ότι αν δεν περιοριστούν οι ενέργειες του Ισραήλ θα υπάρξουν ευρύτερες συνέπειες. Αν δεν ανακοπεί η Ισραηλινή ληστεία, το τίμημα θα το πληρώσει όλη η ανθρωπότητα μαζί με την περιοχή. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει. Αυτό είναι καθήκον της ανθρωπότητας και του μετόπου της ανθρωπότητας. Δεν πρέπει να επιτραπεί η επανάληψη της ιστορίας. Προειδοποιώντας ότι κανείς δεν πρέπει να κυνηγά περιπέτειες και να μην επιβιβαστεί στη βάρκα της διχόνοιας του Ισραήλ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε «Αν στοχοποιηθούν τα δικαιώματα και το δίκαιο της Τούρκη και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλω να γίνω γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ ξεκάθαρη και πολύ σκληρή». Υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει, ο Ερντογάν τόνισε ότι η πρόληψη περαιτέρω έντασης έχει γίνει κοινό ζήτημα της ανθρωπότητας, λέγοντας ότι η αποτροπή της κλιμάκωσης είναι ευθύνη όλης της ανθρωπότητας. Επίσημη επίσκεψη Φιτάν στη Βουλγαρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε στη Σόφια με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τις συνομιλίες στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Φιτάν θα εξετάσει διεξοδικά κοινές πρωτοβουλίες και νέες δυνατότητες συνεργασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε στρατηγικούς τομείς, κυρίως στην ενέργεια, τις μεταφορές, τη συνδεσιμότητα και τη βιομηχανία αμυντικού εξοπλισμού. Ο Φιτάν θα επισημάνει ότι η Βουλγαρία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τις οδικές μεταφορές της Τουρκίας προς την Ευρώπη και θα διατυπώσει τις προσδοκίες για την απρόσκοπτη διέλευση εμπορευμάτων και επιβατών από την Τουρκία προς τη Βουλγαρία. Θα διατυπώσει επίσης τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες της Τουρκίας όσον αφορά τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού στόχου της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημένοντας ότι η υποστήριξη της Βουλγαρίας θεωρείται σημαντική σε αυτό το πλαίσιο. Ο Φιτάν θα σημειώσει ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας συνεχίζει να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στη σταθερότητα της περιφέρειας της Μαύρης Θάλασσας και θα επαναλάβει ότι η Τουρκία υποστηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με βάση μια δίκαιη και μόνιμη λύση. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα τονίσει ότι η ομάδα επιχειρήσεων κατά των ναρκών στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία συγκροτήθηκε μεταξύ της Τουρκίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, λειτουργεί ως σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ακάν Φιτάν θα υπογραμμίσει την κρίσιμη σημασία της απρόσκοπτης συνέχισης των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ενώ θα επισημάνει ότι το Ισραήλ στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος διαρκούς σύγκρουσης και αστάθειας στη Μέση Ανατολή, ιδίως στη Γάζα και τον Λίβανο. Ο Υπουργός Φιτάν είχε επισκεφθεί επίσημα τη Βουλγαρία για τελευταία φορά στις 29 με 30 Ιανουαρίου του 2024. Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο λογαριασμό του στο En Social, ο Υπουργός Φιτάν συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργο Γεραπετρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης που πραγματοποιείται στη Σόφια.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Η Τουρκία υπέγραψε τη Συμφωνία Φιλοξενούσας Χώρας για τη διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, COP31, η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτό το φθινόπωρο σε συνάντηση στη Βόνη της Γερμανίας. Σε ανάρτηση του Υπουργείου στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, En Social, αναφέρθηκε ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος

0: Κοπής και Κλιματικής Αλλαγής και πρόεδρος της COP31, Μουράτ Κουρούμ, συμμετείχε στην τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της διάσκεψης της Βόνης για την κλιματική αλλαγή. Υπέγραψε το πρωτόκολλο με τον εκτελεστικό γραμματέα τη Σύμβαση Πλαισίου των ΗΠΑ για την κλιματική αλλαγή, Σάιμον Στιλ. Μετά την υπογραφή, ο Κουρούμ δήλωσε ότι η επικοδομητική συνεργασία της Τούρκη με τη γραμματεία του ΟΗΕ θα συνεχιστεί με αυξανόμενο ρυθμό την επόμενη περίοδο. Κατά την επίσκεψή του στη Βόνη, ο Κουρούμ πραγματοποίησε επίσης συνομιλίες σχετικά με τη διαδικασία φιλοξενίας της διάσκεψης COP31 για την κλιματική αλλαγή, η οποία προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Τουρκία τον Νοέμβριο. Ο Τούρκος Υπουργός συναντήθηκε με την ομάδα Αφρικανών Διαπραγματευτών για το Κλίμα, τη Συμμαχία Μικρών Ισιωτικών Κρατών, την ομάδα Ομπρέλα που αποτελείται από 11 χώρες, καθώς και με τις ομάδες των χωρών της Λατινικής Αμερικής, Καραϊβικής και των Αραβικών κρατών. Επιπλέον είχε συνάντηση με τον Γιώχαν Φλάς Μπάρθ, Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας της Γερμανίας. Αφού άκουσε τα αιτήματα των ομάδων, ο Κουρούμ υπογράμμισε ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται για μια διαδικασία σιωπή, στην οποία κανείς δεν θα μείνει πίσω. Η διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, γνωστή ως COP31, θα πραγματοποιηθεί στην Αντάλια υπό την φιλοξενία της Τουρκία από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου. Τα σωστικά συνεργεία στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων ανέσυραν την Τετάρτη μια σωρό από τα ερείπη ενός σούπερ μάρκετ που κατέρευσε την ώρα που ο απολογισμός των νεκρών από την ισχυρή σεισμική δόνηση ανήλθε στους 46. Ο σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τη Δευτέρα ανοιχτά των ακτών του Μιντανάου προκάλεσε καταρρεύσεις κτηρίων και κατολισθήσεις ενώ ενεργοποίησε προειδοποίηση για τσουνάμι σε μεγάλο τμήμα του νότιου νησιού. Ο Τζόι Ντελούβιο, 39 ετών, ήταν ένας από τους δύο υπαλλήλους σε ένα σούπερ μάρκετ στην πόλη του Τζενεράλ Σάντος που αποτέλεσε επίκεντρο των προσπαθειών διάσωσης παρά τη συνεχή απειλή μετασεισμών. Συσκευές ανίχνευσης ζωής είχαν εντοπίσει έναν ασθενή σφιγμό νωρίτερα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δήλωσε την τάρτη τοπική διασώστρια Μισελ Τσούα στο γαλλικό πρακτορείο, προσθέτοντας ωστόσο ότι όταν προσέγγισαν τη σωρό δεν υπήρξε καμία ένδειξη ζωής. Το σώμα του Ντελούβιο βρέθηκε παγιδευμένο ανάμεσα σε δύο δοκούς, πρόσθεσε. Η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών αναθεώρησε τον απολογισμό των νεκρών στους 45 την Τετάρτη, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων εκτινάχθηκε από τους 4 στους 17, ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων δεν περιελάμβανε τον Ντελούβιο, επιβεβαίωσε το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
14: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
15: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садгури, Турция Схма.
17: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
18: Aici, Radio Vocea Turciei.
19: Говорит голос Turciei.
0: Efirde Turkiye Ovası.
1: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Turkiye.
8: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonitis Türkiye.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriye Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboruva glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hangi radio ya?
16: Ovde radio glas Turkiye.
19: Türkiye

βιομηχανία και η γεωργία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Και στη Γάζα και οι δύο καταδικάστηκαν στην ίδια γενοκτονία που εφαρμόζεται στους ανθρώπους. Η βασική βιομηχανική τομή της Γάζας, η οποία τελεί υπό χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο αποκλεισμό από το 2007, όπως η κλωστοϊφαντουργία και η ένδυση, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, τα εργαστήρια επίπλων, η παραγωγή οικοδομικών υλικών, η βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλων και η κατασκευή ορισμένων τύπων λιπασμάτων καταστράφηκαν. Αυτοί οι τομείς οδηγήθηκαν στο σημείο της εξάλληψης μέσω διαφόρων απογορεύσεων και αναγκαστικών πρακτικών, συρρυκνούμενοι με τρόπο παρόμοιο με την πολιτική σφετερισμού της Παλαιστινιακής γης. Η επιβολή από το Ισραήλ ενός πρόσθετου φόρου 12% στα αγαθά των Παλαιστινίων εισαγωγέων, εάν ο προορισμός στη φορτωτική δεν ήταν το Ισραήλ, το επέτρεπε να σφετερίζεται το 80% των φορολογικών εσόδων της Παλαιστίνης. Λόγω της απώλειας μεγάλου μέρους των εσόδων, η ροή χρήματος στη Παλαιστινιακή αγορά μειώθηκε και το γεγονός ότι οι άνθρωποι ξόδευαν λιγότερα χρήματα επηρέασε όλη την παραγωγή στα εργοστάσια. Μετά τον Οκτώβριο του 2023, το Ισραήλ κατέστρεψε στοχοποιώντας τα εργοστάσια, τις αποθήκες και τις υποδομές της Γάζας, που προσπαθούσαν να παραμείνουν όρθια έστω και με δυσκολία. Η αγορά της Γάζας αντιπροσωπεύει το 40% της Παλαιστινιακής αγοράς. Λόγω του πολέμου, ενώ η Παλαιστίνη έχασε αυτό το 40% της αγοράς της Γάζας, η ίδια η Γάζα υπέστη την ίδια απώλεια. Πριν από τον πόλεμο, η Γάζα εξήγαγε πολλά προϊόντα στη Δυτική Όχθη, αλλά κατά τη διάρκεια του πολέμου οι εξαγωγές αυτές σταμάτησαν. 50.000 εμπορικές επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και κτίρια στη Γάζα, από εργοστάσια μέχρι καταστήματα, αποτέλεσαν στόχο των Ισραηλινών επιθέσεων. Η καταστροφή της βιομηχανίας εκτείναξε το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή στο επίπεδο του 95%. Η εργασία αφανίστηκε. Ο εργαζόμενος αφανίστηκε. Ο προμηθευτής αφανίστηκε. Και ο καταναλωτής αφανίστηκε. Σε ένα περιβάλλον όπου οι τσέπες των καταναλωτών είναι άδειες, η παρεμπόδιση της εισόδου επιστημιστικής βοήθειας οδήγησε σε ραγδαία άνοδο των τιμών. Με αυτόν τον τρόπο, η οικονομία της Γάζας κατέρευσε συστηματικά. Σήμερα ας ακούσουμε για τα βομβαρδισμένα εργοστάσια της Γάζας και τη βιομηχανία της που έχει συρρυκνωθεί σε επίπεδο βιοτεχνίας μέσα από τις μαρτυρίες επιχειρηματιών από τη Γάζα. Ο φούρνος Ιασίν στον προσφυγικό καταβλισμό της Νουσεϊράτ που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είναι μια από τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να ορθοποδήσουν μετά από αυτή την καταστροφή. Ο φούρνος, ο οποίος υπέστη σοβαρές ζημιές από τις Ισραηλινές επιθέσεις, ξεκίνησε και πάλι την παραγωγή παρόλες τις δυσκολίες. Παρά τις διακοπές ρεύματος και την έλλειψη καυσίμων και αλευρίου, οι εργάτες συνεχίζουν να παράγουν ψωμί και διάφορα αρτοσκευάσματα. Ο ιδιοκτήτης του φούρνου, Μοχάμαντ Ιασίν, περιγράφει όσα έζησε ως εξής. «Επιστρέψαμε εδώ στις αρχές του 2024. Και είδαμε ότι ο φούρνος είχε καταστραφεί ολοσχερός. Προσπαθήσαμε να τον επισκευάσουμε. Ξεκινήσαμε κυριολεκτικά από το μηδέν. Καθαρίσαμε τον χώρο και προσπαθήσαμε να αναστήσουμε την παραγωγή προμηθευόμενη νέα μηχανήματα στη θέση εκείνων που είχαν καταστραφεί». Ο Ιασίν λέει ότι συνεχίζουν την παραγωγή σε ένα πολύ περιορισμένο τμήμα του κτηρίου που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και προσθέτει. Ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι μόνο το 10% του εργοστασίου. Δουλεύουμε στο 10% του κτηρίου. Αυτός ο φούρνος ήταν παλιότερα 1500 τετραγωνικά μέτρα, ενώ σήμερα μπορούμε να παράγουμε μόνο σε 400 τετραγωνικά μέτρα. Παρόλες τις απώλειες, επιμείναμε να επιστρέψουμε στη δουλειά. Θέλουμε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τους ανθρώπους. Θέλαμε να προσφέρουμε το ψωμί του φούρνου Ιασίν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και πριν από τις επιθέσεις.
Θέλαμε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι και ότι ό,τι και αν κάνουν οι Ισραηλινοί, εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Το εργοστάσιο επισκότων Αλ-Αρί στην πόλη Τέρ Αλ-Μπάλαχ της Γάζας έχει μια παρόμοια ιστορία. Επαναλειτουργήσε εν μέρη αφού παρέμεινε κλειστό για περισσότερα από 2 χρόνια λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ και της συστηματικής καταστροφής των υποδομών και της οικοδομίας της Γάζας. Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, Ριάτ Αλ-Μουκάτμα, περιγράφει την κατάσταση ως εξής. Το εργοστάσιο Αλ-Αρίς υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τα μηχανήματα, τα κτίρια και οι γραμμές ηλεκτροδότησης υπέστησαν βλάβες και η παραγωγή σταμάτησε εντελώς. Μετά την κατάπαυση του πυρός, οι εργάτες επισκέβασαν το εργοστάσιο κάνοντας ό,τι μπορούσαν και επανεκκίνησαν την παραγωγή. Ωστόσο, η παραγωγή εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Λόγω της έλλειψης καυσίμων, του υψηλού κόστους και της περιορισμένης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, το εργοστάσιο λειτουργεί μόνο 3 έως 5 ημέρες το μήνα και μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο ένα μικρό μέρος της προηγούμενης παραγωγής του. Το εργατικό δυναμικό μειώθηκε επίσης δραστικά. Ο αριθμός των εργαζομένων που πριν από τον πόλεμο κυμαινόταν μεταξύ 200 με 300 σήμερα έχει πέσει σε περίπου 70. Αυτή η εικόνα αποκαλύπτει ξεκάθαρα που οι Ισραηλινές επιθέσεις παρέλυσαν τη βιομηχανία και τα μέσα βιοπορισμού στη Γάζα, ενώ παράλληλα φέρνει στο φως τον αγώνα των τοπικών παραγωγών να συνεχίσουν την παραγωγή υπό βαρύς οικονομικούς περιορισμούς και ελλείψεις υποδομών. Τώρα ας γίνουμε μάρτυρες της ολοκληρωτικής καταστροφής ενός μόχθου 40 ετών. Το εργοστάσιο λιχουδιών και μπισκότων Σουμέρ, το οποίο βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα εργοστάσια της περιοχής, δεν γλίτωσε ούτε αυτό από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Το τετραόροφο εργοστάσιο Σουμέρ, το οποίο παρήχε τρόφιμα στην περιοχή και αποτελούσε πηγή βιοπορισμού για χιλιάδες παλαισθηνιακές οικογένειες, δεν είναι πλέον παρά ένα σωρός από ερείπια. Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Αχμέτ Σουμέρ, περιγράφει το μέγεθος της ζημιάς με τη φράση «Μόχθος 40 ετών». «Ξεκινήσαμε σε αυτό τον τομέα στη Γάζα πριν από 40 χρόνια». Στην αρχή ήμασταν ένα μικρό εργοστάσιο, με τον καιρό μεγαλώσαμε. Το εργοστάσιο μας ήταν τετραόροφο και χτισμένο σε έκταση 3 στρεμμάτων. Με τα χρόνια στήσαμε 9 ξεχωριστές γραμμές παραγωγής που κάλυπταν πατατάκια, μπισκότα, κράκερ και διάφορα είδη λιχουδιών. Ο Σουμέρ, δηλώνοντας ότι υπέστη ζημιά ύψους περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων, συνεχίζει ως εξής. Το εργοστάσιο συντηρούσε 200 οικογένειες. Η Ισραηλινή γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας κατέστρεψε ολοσχερώς το εργοστάσιο. Οι γραμμές παραγωγής μας έμειναν κάτω από τα ερείπια. Κάνουμε υπομονή. Η μόνη μας ευχή είναι να δει ο κόσμος αυτή την κατάσταση. Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών ήταν επίσης μεταξύ των στόχων των Ισραηλινών επιθέσεων. Σύμφωνα με έγγραφο που δημοσίευσε η Παλαιστινιακή Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών στις 12 Οκτωβρίου, το 35% του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας και του οικιακού διαδικτύου διακόπηκε, γεγονός που επηρέασε περισσότερο από το 50% των συνδρομητών. Τις ημέρες που ακολούθησαν την ανακοίνωση, τα ποσοστά αυτά αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο. Οι Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν τεράστια καταστροφή στις υποδομές επικοινωνίων, συμπεριλαμβανομένων των στήλων ηλεκτροδότησης, των καλωδίων και των γραμμών οπτικών ινών. Επιπλέον, η ζημιά δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης διακοπές στις κύριες γραμμές οπτικών ινών που συνδέουν τη Λωρίδα της Γάζας με τη Δυτική Όχθη και τον εξωτερικό κόσμο. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!

Το έργο υπερηφάνειας της Τούρκιε, το Καν, έδειξε το νέο του πρόσωπο. Μικρότερο, πιο αθλητικό, πιο εξελιγμένο. Δύο νέα πρωτότυπα είναι έτοιμα. Αυτός ο γίγαντας που φαίνεται στο εχθρικό ραντάρ μικρός σαν μέλισσα θα βρίσκεται στους ουρανούς το 2029. Ιδού τα νέα πρωτότυπα του ΚΑΑΝ και όλες οι λεπτομέρειές τους. Γεια σας! Σήμερα θα αναφερθούμε στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το έργο υπερηφάνειας της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας ΚΑΑΝ. Παρουσιάστηκαν τα νέα πρωτότυπα αυτού του μαχητικού αεροσκάφους 5ης γενιάς που μάγεψε όλο τον κόσμο με την πρώτη του πτήση και σημαντικές αλλαγές προσελκύουν την προσοχή. Θα μοιραστούμε μαζί σας την εκτενή ανάλυση που συνέταξε ο Σαρτάτς Αξάν για το TRT Haber. Αν είστε έτοιμοι, ας ακούσουμε μαζί την ιστορία του νέου αστεριού της πατρίδας των Εθέρων.

πρωταγωνιστής της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στην πατρίδα των εθέρων, το ΚΑΑΝ ξεκίνησε δυναμικά το νέο έτος. Σε αντίθεση με το πρώτο πρωτότυπο που πέταξε πέρσι, δύο ακόμη νέες πλατφόρμες είναι έτοιμες. Μία από αυτές τις πλατφόρμες είναι το πρωτότυπο που ονομάζεται P1. Οι κύριες πτυτικές δοκιμές στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν με αυτό. Η άλλη πλατφόρμα που βλέπουμε για πρώτη φορά είναι το αεροσκάφος που είναι γνωστό στον τομέα της αεροπορίας ως Iron Bird, δηλαδή σιδερένιο πουλί. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πλατφόρμα όπου δοκιμάζονται όλα τα κρίσιμα συστήματα και τα υποσυστήματα ενός αεροσκάφους με κυριότερο το σύστημα ελέγχου πτήσης. Για να είμαστε πιο σαφείς, τα δύο πρωτότυπα του ΚΑΑΝ που έχει στη διάθεσή της, η TUSAS, θα πετούν όποτε δίνεται η ευκαιρία από φέτος. Στη πλατφόρμα που ονομάζεται Iron Bird θα πραγματοποιούνται όλες οι κρίσιμες δοκιμές στο έδαφος. Τι είδους αλλαγές υπάρχουν στις πλατφόρμες του ΚΑΑΝ? Φυσικά, απαντώντας σε αυτή την ερώτηση, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι προχωράμε με τα περιορισμένα μέσα που διαθέτουμε. Επειδή κάνουμε υποθέσεις για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με βάση ορισμένα αποσπάσματα που βλέπουμε στα βίντεο. Είναι σχεδόν αδύνατο να απαριθμίσουμε σωστά όλες τις αλλαγές χωρίς πολύ καθαρές και σταθερές φωτογραφίες ή χωρίς να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο όπου θα μπορούσαμε να δούμε την πλατφόρμα λεπτομερώς. Όταν κοιτάζουμε τις δύο πλατφόρμες που βρίσκονται ακριβώς πίσω από το πρώτο ΚΑΑΝ που πέταξε, το πρώτο στοιχείο που τραβάει την προσοχή μας είναι ότι το αεροσκάφος έχει αποκτήσει μια πιο συμπαγή μορφή ως προς τον σχεδιασμό. Βλέπουμε επίσης ότι το μήκος έχει μειωθεί λίγο και οι διαστάσεις έχουν μικρύνει. Φυσικά, ένας από τους τομείς στους οποίους όλοι εστιάζουμε την προσοχή μας είναι το τμήμα της μύτης. Στα νέα πρωτότυπα του ΚΑΑΝ η μύτη φαίνεται πιο γεμάτη. Εδώ φυσικά δεν θα ήταν λάθος να πούμε ότι έχουν γίνει αναθεωρήσεις σύμφωνα με το ραντάρ Murat AESA της ASESA. Ο λόγος της αλλαγής είναι η επικείμενη προσθήκη του νέου ραντάρ. Παραπίπτοντος, πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση και το τμήμα του θόλου. Και εδώ υπάρχει μια αλλαγή. Ας σημειώσουμε ότι αυτό το τμήμα έχει μια ειδική δομή και ένα

και ειδικά με τρόπο που δεν θα επιτρέπει στα εχθρικά σήματα ραντάρ να επηρεάζουν το καν. Καθώς συνεχίζουμε την εξέταση των νέων αεροσκαφών, παρατηρούμε ότι τόσο η θέση όσο και το μέγεθος των αερογωγών έχουν αλλάξει. Σε σύγκριση με το πρώτο μοντέλο, βλέπουμε έναν αερογωγό πιο κοντά στο επίπεδο του πιλωτορίου. Βλέπουμε διαφορετικά μικρά πάνελ, τόσο στο μπροστινό τμήμα όσο και στο μεσαίο, αλλά και στο ύψος των πίσω πτερυγίων. Επισημαίνεται ότι αυτά τα τμήματα που είναι διάσπαρτα σε όλη την άτρακτο είναι ενσωματωμένες κεραίες. Στο ΚΑΝ δεν υπάρχει κεραία που να προεξέχει προς τα έξω. Υπάρχουν κεραίες ενσωματωμένες στην άτρακτο. Αυτό προστατεύει την αεροδυναμική δομή του αεροσκάφους και συμβάλλει σημαντικά στο χαρακτηριστικό της χαμηλής ορατότητας. Οι θέσεις που προορίζονται για το EOTS και το IRST είναι έτοιμες. Οι υποδοχές που προορίζονται για το ηλεκτρικό οπτικό σύστημα στόχευσης, το IGUN της ASESAN και το υπέρυθρο σύστημα αναζήτησης και εντοπισμού IRST είναι ευδιάκριτες στο νέο πρωτότυπο. Αυτά τα συστήματα επιτρέπουν στο ΚΑΝ να εντοπίζει εύκολα εχθρικούς στόχους σε πολύ μεγάλη απόσταση χωρίς να αποκαλύπτει τη δική του θέση. Όταν το ΚΑΝ πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση, το αεροσκάφος φάνηκε σε όλους μας εξαιρετικά μεγάλο και βιολιτικό. Ωστόσο, μάθαμε ότι παρά το μέγεθός του, τα ειδικά συστήματα που φέρει το κάνουν να φαίνεται στο εχθρικό ραντάρ μικρό σαν μέλισσα. Στο διάστημα που μεσολάβησε, ορισμένες δομικές αλλαγές ξεχωρίζουν στα νέα πρωτότυπα του ΚΑΝ. Η νέα πλατφόρμα έχει μικρύνει λίγο, αλλά έχει αποκτήσει μια πιο αθλητική δομή. Η καλύπτρα έχει γίνει ενιαία και προφανώς στόχος είναι η μείωση της αντίστασης στο αέρα στις υπεργητικές ταχύτητες. Στο νέο πρωτότυπο του ΚΑΝ φαίνεται ότι τα πίσω συστήματα προσγείωσης έχουν διευρυνθεί περιττέρω και ανοίγουν προς τα πλάγια. Επιπλέον, η απόσταση μεταξύ των δύο κινητήρων που βρίσκονται ακριβώς στο πίσω μέρος έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το πρώτο πρωτότυπο. Το Τουλγκάρ φαίνεται στο πιλωτήριο του ΚΑΝ. Μια από τις λεπτομέρειες που δεν διέφυγαν από τα προσεκτικά μάτια βρίσκεται μέσα στο πιλωτήριο. Το Τουλγκάρ της ΑΣΕΣΑΝ κάνει την εμφάνισή του σε ορισμένες φωτογραφίες. Ως γνωστόν, αυτό το σύστημα προβάλλει όλες τις κρίσιμες πληροφορίες πτήσης και αποστολής που χρειάζεται ο πιλότος στο σκόπευτρο μέσα στο κράνος του.

Το πρώτο πρωτότυπο του ΚΑΝ, τη πτήση του οποίου είδαμε πέρσι, αναμένεται να πραγματοποιήσει άλλη μια πτήση σύντομα. Η πρόσφατα κατασκευασμένη δεύτερη πλατφόρμα στοχεύει να συναντηθεί με την πατρίδα των εθέρων, ίσως εντός αυτού του έτους ή το αργότερο τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Ενώ αυτές οι δύο πλατφόρμες στις οποίες αναφερθήκαμε θα συνεχίζουν τις δοκιμές αέρος, η τρίτη πλατφόρμα που ονομάζεται ως Iron Bird θα προσπαθεί να ανταποκριθεί σε πολύ δύσκολες προκλήσεις στο έδαφος. Τελικά, εάν δεν υπάρξει αλλαγή στα σχέδια, η πρώτη σειρά παραγωγής του ΚΑΝ αναμένεται να εισέλθει στο οπλοστάσιο το 2029. Το 2032 στοχεύεται η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης του εγχώριου κινητήρα στο ΚΑΝ. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του ΚΑΝ, του εθνικού μας μαχητικού αεροσκάφους και της κόρης του οφθαλμού της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Θα τα πούμε ξανά σε ένα άλλο podcast. Γεια σας!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!